παρακάτι αλήμω τα σύμπρατα αορδάνι σιγβάλ Μουαλήν τη Μαχμάδα Νασφέζη πίσκες αλήμω τα σύμπρατα κοιτή Ιε ακάσφανή και ουρδού σέρβις χέ Πίσκε χρήματα φιλμή να γμή प्रोग्राम की पहली पेशकश कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में जुम फिल्म का ये नगमा